έκανε που καρσίδα Μαρία οχώ που βεβέ χακού η βίκου η Μαρία οχώ εν διελ κουαραχού κα άγου αϊ Μαρία οχώ γυχου γε πομπέρο για τα ητή χαϊτέρο Μαρία οχώ ασάγι πυτέ δίποτα η χανιό χαωμό με μπ δε τρίγω για σου χαϊπό πεϊτέτε Μαρία οχώ